0: Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Βρε καλώς τους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

DMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μα αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mat VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
4: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
3: Μην το πεις!
4: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Γεια!
1: Yeah! Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
1: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: ψημίδι σκοτζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωμα.

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μία αγγελία για θέση βοσκού. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μία φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Βρε καλό στο σούπερ host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στο TAEK Βοντό για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fan challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολο.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, το Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο. Με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ. Αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Experience και να απογειώσεις το λούξου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026? Από τη ΔΕΗ σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϋδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio
1: 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ψημίδι σκοτζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστήρια. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στο TAEK Βοντό για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: δελτία.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι η Το Καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το Καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του, γιατί τι έχουμε πει?
5: Το Καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Ο Kid live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Υπέροχη Κυριακή σήμερα. Λίγο μετά τις 10, δεν σας ξυπνάμε πολύ πολύ νωρίς την Κυριακή. Αλλά παιδιά, είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Είμαστε καλύτερη παρέα, να μην περιαυτολογούμε, αλλά είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όπως είμαστε παρεούλα κάθε Σαββατοκύριακο πρωί, σας φτιάχνω το Mad Weekend Morning, το δικό σας και το δικό μας. Και τι να πω, είμαστε στα μέσα του μήνα, 14 Ιουνίου σήμερα. Εγώ, παιδιά, σε λίγο θα φύγω, θα πάω στα Mad VMA, γιατί ξέρετε, έχουμε τις πρόβες μας. Και δεν είμαι μόνη μου και σήμερα. Έχω ένα κορίτσι, το οποίο το φιλοξενούμε και στο mat.gr, γιατί είναι η travel blogger μας. Είναι η Μαρία Κόφου. Καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθεις. Λοιπόν, η Μαρία Κόφου είναι, παιδιά, μια εξαιρετική travel blogger, παιδιά, travel content creator, η οποία τη γνωρίζετε. Πες μας το Instagram σου.
4: Travel Stories from my world.
3: Ακριβώς. Travel Stories from my world και Travel Edit. Σε εμάς, έτσι, travel edit σε εμάς. Είναι, παιδιά, νομίζω ότι έχει κάνει το solo travel να αγαπηθεί όσο κανένα άλλο. Και όχι μόνο, γιατί τη βλέπουμε μέσα στο Instagram και στα social media της. Και λίγο πριν κάποιες μέρες μας γύρισες από...
4: Από το Καμίνο ντε Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία.
3: Θα τα πούμε όλα αναλυτικά αυτά. Αχα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το σαν σήμερα, γιατί εμείς έχουμε εδώ το πρωινό μας, το σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια.
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, 1987, η Ελλάδα στην κορυφή, παιδιά, της Ευρώπης με την εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας να ολοκληρώνει αυτό το θαύμα του 87 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Ποιος δεν το θυμάται? Ποιος δεν το θυμάται, τουλάχιστον εγώ ήμουν πολύ μικρούλα, αλλά ακόμη και κάποιοι που δεν ήταν γεννημένοι τότε, από εκεί γεννήθηκε και η αγάπη για τον μπάσκετ.
4: Και συγκεκριμένα τραγούδια που μάθαμε τότε.
3: ναι. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, 1946 γεννιέται ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεννιέται ο Boy George, φυσικά. Και αυτή η μορφή των 80s. Και το 1982 έχουμε το θάνατο της Μαρίκας Νίνου, αυτής της αρμενοελληνίδας ερμηνεύτριας, η οποία ήταν μία από τις πιο εμβληματικές και παθιασμένες και δωρικές φωνές του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, Μαρία.
4: Δεν την ήξερα. Έχουμε κάποιο τραγούδι, μήπως είναι πιο γνωστό?
3: Έφυγε στα 35 της χρόνια. Βάλε. Γκούγκλαρε Μαρίκα Νίνου και θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είπαμε τα σημερινά μας, είπαμε το σαν σήμερα. Πίνουμε λίγο καφέ, βάζουμε δυνατά τη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα να πούμε ξανά. Είμαστε στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου και απέναντί μου εδώ στην παρέα μας το πρωινό της Κυριακής έχω τη Μαρία Κόφου, την Travel Content Creator, η οποία ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει τα πιο ωραία, τα πιο απίστευτα ταξίδια που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Και μόνιμα ταξιδεύει. Είχες πάει και στη συναυλία του Bad Bunny πριν από λίγες μέρες, ε?
1: Ω, ναι. Μάλλον όσοι.
0: Όσοι.
1: Αλλά όλα τα λεπτομέρειες, πλάνα και όλα αυτά θα τα δείτε στο κείμενο που έχει ετοιμαστεί και θα βγει on air στο Travel Edit.
0: Εννοείται, mm-hmm. Δεν λέει τίποτα. Θα είδατε και κάποια βιντεάκια που έχουμε ανεβάσει μέσα στην εβδομάδα. Γιατί τα έχει τραβήξει, παιδιά, η Μαρία μας. Μην νομίζετε ότι είχα πάει εγώ ή κάποιος άλλος. Το μαράκι είχε πάει. Πες μου πώς ήταν.
1: Ήταν ονειρεμένη εμπειρία. Το vibe, εντάξει, ειδικά όταν μιλάς και τη γλώσσα.
0: Εσύ μιλάς τη γλώσσα.
1: Ναι, βέβαια. Και ομολογώ ότι τον Bad Bunny δεν θα τον έχω γνωρίσει προσωπικά, σ' άθελα. Τον ξέρω όμως πολλά χρόνια πριν, γιατί επειδή έχω πολύ καλούς φίλους Πορτορικανούς, τον ξέρανε from day one και τον υποστηρίζανε και πριν το χαμό, γιατί ουσιαστικά είναι το παιδί της διπλανής πόρτας που δούλευε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, στο ταμείο, και πίστευε στον εαυτό του παρά τις δυσκολίες, τα χρήματα που δεν υπήρχαν, και εξελίχθηκε και σήμερα έχει φτάσει να είναι ambassador της χώρας του, έτσι.
0: Ναι. Τη χώρα του και γενικά έχει βγάλει
1: και της λατινικής, θα έλεγα.
0: Όλο του λατινικού κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γίνει παντιέρα ο Bad Bunny.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς για αυτό το λόγο που λες, ότι ήταν ένα παιδί της διπλανής πόρτας και ξαφνικά δείχνει ότι το όνειρο μπορεί να πραγματοποιηθεί.
1: Από οποιονδήποτε.
0: Αρκεί
1: να θέλει, να έχει consistency, να πιστεύει στον εαυτό του και να με το βάζει κάτω.
0: Το vibe ήταν υπέροχο στη συναυλία.
1: Ονειρεμένο. Άπειρες ώρες μέχρι να φτάσει, τα μετρό γεμάτα. Χαμός.
0: Εννοείται.
1: Αλλά ναι. Κόσμος να κλαίει, να τραγουδάει, να αφιερώνει. Εντάξει, τρελή ενέργεια.
0: Εντάξει, παιδιά, θα τα διαβάσετε όλα και θα τα δείτε όλα στο mat.gr, στο blog της, στο κείμενο της Μαρίας. Δεν θα σας πω άλλα. Μπείτε μέσα να δείτε, έτσι, δεν το συζητώ.

0: Ιακώφου εδώ στην παρέα μας στο Mad Radio 106,2. Το 2026, διαβάζω ένα άρθρο στο mad.gr, οι ταξιδιωτικές τάσεις άφησαν πίσω τους τις κλασικές τουριστικές πρωτεύουσες όπως είναι το Παρίσι και η Ρώμη και στρέφονται προς ένα πιο αυθεντικό, πιο slow travel και τη βαθύτερη σύνδεση με τον τόπο. Εσύ έκανες και το δικό σου ταξίδι τώρα. Είδα μέσα στο άρθρο σου πάρα πολλά μέρη που δεν έχουμε σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να πάμε, αλλά είναι οι πιο καλοί, οι πιο hot προορισμοί, οι πιο must have, to be there. Το μέρη που θα μπορούσες να πας χωρίς έτσι να σκέφτεσαι ότι μήπως έχουμε ξαναπάει ή μήπως έχει πάει κάποιος άλλος, γιατί είναι μοναδική. Γράφεις ότι η Νέα Πολυτέλεια, πήγα εκεί που δεν έχει πάει ακόμη κανείς από την παρέα μου, είναι, είπαμε, το νούμερο 1 στο 2026. Πιστεύεις ότι έχουμε κουραστεί πλέον από τις κλισέ φωτογραφίες στο Instagram με τον πύργο του Άιφελ, με τα ποτάμια στην Ευρώπη, δηλαδή...
1: Θα σου πω τι νομίζω. Νομίζω ότι έχουμε, χωρίς να είναι απαραίτητα αρνητικό, αλλά αυτό νιώθω, έχουμε χωριστεί σε δύο κατηγορίες ταξιδιωτών. Αυτοί που ήδη έχουμε ταξιδέψει στα βασικά, στις κοντινές επιλογές, γιατί ήδη κάποια χρόνια είμαστε στη γύρα. Ναι. Και είναι και καινούρια γενιά, που είναι πολύ λογικό, που τώρα ανακαλύπτει τον κόσμο και εννοείται ότι θα πάει στο Παρίσι, θα πάει στη Ρώμη, τα οποία όμως τους ήρθε αυτή η ανάγκη γιατί τα είδανε στο TikTok και στα social. Και ο δικός μου προβληματισμός αυτό είναι ότι γιατί πας σε ένα προορισμό? Πας επειδή το είδες στο Instagram? Πας γιατί θες να βγάλεις όμορφα τοπία, γιατί θες να δεις ένα μουσείο? Εκεί έμενα με λίγο, είναι η ερώτησή μου. Οπότε αυτό που λέμε ότι θέλω να πάω εκεί που δεν έχουν πάει φίλοι μου, για μένα σε αυτή τη φάση ζωής είναι το ότι γιατί θέλω να δω και μέρη που δεν τα έχω δει ήδη, δεν θέλω να μου κάνουν spoil. Να ξέρω ήδη ότι σε εκείνο το λοφάκι υπάρχει αυτή η εκκλησίτσα, τώρα σκέφτομαι το σκάνι ας πούμε, και ότι θα πάω έτσι και έτσι και έτσι, που έχω συμβάλει και εγώ σε αυτό, γιατί έχω γράψει πάρα πολλά με τα χρόνια tips και location. Το θέμα είναι εμείς που έχουμε κάνει, που έχουμε δει, πάμε να ανοίξουμε καινούργιους προορισμούς. Το μυστικό όμως είναι με προσοχή και με σεβασμό. Αυτό λείπει πολλές φορές, ότι θες να πας στην πόλη τάδε και δεν σε νοιάζει αν σπάνε τα νεύρα των ντόπιων, αν θα πατήσεις το τυχάκι του σπιτιού για να βγάλεις
0: μα
1: αυτή τη φωτογραφία.
0: Είναι αυτό που λες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και πόσο, αυτό πήγα να πω, και πόσο αληθινό.
1: Ναι. Το λέω γιατί εμένα με προβληματίζει. Όσο και να μην θέλω να διαχωρίσω, δεν νιώθω τουρίστας. Είμαι όντως ταξιδιώτης. Όταν πηγαίνω σε ένα τόπο, θέλω να προσέχω την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν θέλω, είμαι εκεί, δεν θέλω να γκρινιάξω γιατί δεν έχω τον κρύο μου καφέ. Γιατί δεν μπορώ να καπνίσω όπου θέλω. Λέω τώρα κάποια extreme.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν βρήκα αυτό το πράγμα όπως το θέλω. Γιατί αφού πας εκεί, και το λέω συνέχεια και πολλά χρόνια, πρέπει να είσαι λευκός καμβάς. Πας και αφήνεσαι να ζωγραφιστείς. Αν πας ήδη έτοιμος, σημειωμένος, γραμμένος, χάνεις την ουσία του προορισμού και τη μαγεία πολλές φορές.
0: Μα τι ωραίο που είναι αυτό που είπες. Ναι. Τροφή για σκέψη, παιδιά, εσείς που ταξιδεύετε.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Zen. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Και για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μια.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του ΜΑΤ Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Μαρία Κόφου, στην παρέα μας, ο άνθρωπος για τα ταξίδια σας, παιδιά. Ο άνθρωπος που θα συμβουλευτείτε, αν θέλετε να έχετε επιλέξει μάλλον ένα προορισμό, μπείτε στο Instagram της ή στο ma.gr που έχει έτσι όλα τις τα άρθρα, για να πάρετε ιδέες, να κλέψετε tips, αλλά και να προβληματιστείτε για πολλά πράγματα, γιατί αυτά που λέμε ότι είναι σωστό να είσαι ταξιδιώτης και όχι τουρίστας με την κακή την έννοια. Λοιπόν, στο ma.gr έχεις γράψει και ένα άλλο άρθρο, τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης για την τσέπη μας. Το πότε δηλαδή να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια το 2026.
1: Σωστό.
0: Και υπάρχει και ένας μήνας με χαμηλές τιμές. Δώσε μας το exclusive inside info έτσι τώρα στον αέρα. Λοιπόν. Υπάρχει τελικά ένας μαγικός μήνας μέσα στη χρονιά που μπορεί κάποιος να μπει και να βρει καλές προσφορές, καλές τιμές.
1: Εγώ δεν θα πω μόνο για το 26. Θα πω πάμε για το 27, για το 28, αν δεν αλλάξω τα δεδομένα μας. Πάντα ο Ιανουάριος είναι ο μήνας ο οποίος έχει τα πιο χαμηλά αεροπορικά. Μπορείς να βρεις καλύτερες και τιμές στις διαμονές σου. Γιατί? Γιατί το Δεκέμβριο όλοι μας έχουμε ταξιδέψει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Οπότε ο κόσμος έχει ήδη κάνει τις αγορές του. Οπότε τον Ιανουάριο γυρίζει σπίτι σου συνήθως και δεν έχεις την ίδια χαρά, άνεση οικονομική, να κλείσεις επόμενο ταξίδι. Εκεί λοιπόν οι αεροπορικές κάνουν τις εκπτώσεις τους. Εκεί εσύ θα πρέπει να έχεις το μυαλό σου, του χρόνου με το καλό, να έχεις κρατήσει κάποια λοιπόν χρήματα στην άκρη, να έχεις φτιάξει ήδη το πλάνο του 27 σου και να κλείσεις τότε διαμονές. Και τα αεροπορικά, συγγνώμη. Μετά τα αεροπορικά, μπορείς να κλείσεις και διαμονές με κάποιες δωρεάν ακυρώσεις. Γενικά, ο Ιανουάριος παραμένει εδώ και χρόνια τουλάχιστον ο μήνας με τις καλύτερες τιμές σε όλα αυτά. Παράλληλα, το μέσα στην εβδομάδα.
0: Το ξέρω ότι υπάρχει κάποια μέρα.
1: Το ξέρω ότι περισσότεροι εννοείται προτιμούν τα σουκού, γιατί είναι τότε που δεν χρειάζεται να πάρεις άδειες, να χάσεις ρεπό και τα σχετικά. Ιδανικά όμως, Τρίτες, Τετάρτες, εντελώς τη μέση εβδομάδα, είναι οι καλύτερες ημέρες για να βρεις και καλύτερες τιμές και στα αεροπορικά και στις διαμονές σου.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές όταν ταξιδέψεις εκείνες τις ημέρες, ακόμα και στο ξενοδοχείο για παράδειγμα να φτάσεις, είναι και πιο ευέλικτοι, γιατί συνήθως μέσα εβδομάδα δεν έχουν πολλές άλλες κρατήσεις να σου κάνουν π.χ. check-in early, check-out αργότερα.
0: Σωστό.
1: Γιατί
0: σωστό.
1: Δεν έχει τη Παρασκευή ή του Σαββάτου σου που θα έρθει κι άλλος κόσμος και πρέπει όντως να φύγεις εγκαίρως για να προλάβουν οι άνθρωποι να καθαρίσουν. Οπότε αυτά τα μικρά tips, εμένα τουλάχιστον τα έχω δει στην πράξη, παίζουν ρόλο. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και λοιπόν, Ιανουάριος και Τρίτη Τετάρτη.
1: Και γενικά όταν είναι μετά από τις κλασικές αργίες και τις μεγάλες παύσεις διακοπών που είναι τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, είναι 15 Αύγουστος, μετά από εκεί πάντα, αν μπορείτε να πάρετε τότε άδειες, ρεπό και τα σχετικά, είναι καλύτερα από θέμα και υπηρεσιών, έτσι. Ναι. Σε προσέχουν περισσότερο, θα φας καλύτερα, έχεις λιγότερες ουρές. Αυτές οι ουρές αναμονής.
0: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Ακριβώς. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Ναι. Εκμεταλλευτείτε το, παιδιά.

0: καλά, μας έχεις πει τέτοια tips. Μιλάς και τόσο όμορφα, βρε Μαρία. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσε να έχεις μόνη σου δική σου εκπομπή, θεωρώ.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Έχω κάνει και πρακτική στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ όταν τελείωνα το πάντιο δημοσιογραφία.
0: Ναι. Γιατί, παιδιά, το κορίτσι αυτό έχει και δημοσιογραφικό υπόβαθρο. Δεν είναι ότι πήρε απλά μια κάμερα και μια φωτογραφική και βγήκε. Πες μου λίγο για τις σπουδές σου.
1: Δημοσιογραφία πάντιο, μεγάλη αγάπη στο γραπτό από παιδί. Και όντως, όταν πλέον ήρθαν στη ζωή μας τα social, δυσκολεύτηκα πολύ γιατί δεν ήθελα να αφήσω τη γραφή, το στυλό από το χέρι μου. Και στη συνέχεια, αφού τελείωσα το πάντιο δημοσιογραφία, έφυγα για μεταπτυχιακό στο digital marketing και την επικοινωνία στο Μιλάνο, όπου εκεί μου ανοίχθηκε ένας μεγάλος κόσμος, κατάλαβα πώς λειτουργεί το κομμάτι επικοινωνίας, marketing, επαφές με πελάτες, brand, τότε bloggers relations, τώρα influencer marketing. Και έτσι κατάφερα να το κάνω πρώτα πάνω μου απλά και φυσικά να το δουλέψω με τα χρόνια και να σαν freelancer πια εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί τέτοιο πνεύμα όπου γης και πατρίς δεν μπορεί να είναι σε ένα γραφείο.
0: Βέβαια, δεν το συζητώ καθόλου και είναι και είσαι και πάρα πολύ οργανωτική, πρέπει να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει.
0: Όχι, δεν βγαίνει γιατί παιδιά κάνει πάρα πολλά πράγματα η Μαρία. Λοιπόν, η Τοσκάνη, θα πω γιατί πάω σε ένα άλλο άρθρο σου.
1: Αγαπημένος προορισμός.
0: Πολύ αγαπημένος προορισμός για όλους. Λες εδώ λοιπόν στο mat.gr ότι το αυτοκίνητο είναι ο μόνος τρόπος να δεις την πραγματική πλευρά της περιοχής της Τοσκάνης. Θέλω να μου πεις ποιο είναι εκείνο το μικρό μυστικό, το μικρό μυστικό χωριό κιόλας, που δεν θα το έβρισκε ποτέ κανείς αν δεν ακολουθούσε αυτή την κλασική τουριστική διαδρομή Φλωρεντία-Πίζα.
1: Ναι. Έχει πάρα πολλά μικρά χωριά η περιοχή και είναι χωρισμένη επίσης και σε θάλασσα και όχι μόνο interior, εσωτερικό, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Εγώ όταν πρωτοανακάλυψα το Μονταλτσίνο και το Μοντεπουλτσάνο ερωτεύτηκα τα χωριά αυτά, πια είναι πιο γνωστά γιατί παράγουν φανταστικό κρασί. Και το αυτοκίνητο για μένα είναι must, γιατί ας πούμε, μεταξύ αυτών των χωριών υπάρχουν άλλα πολύ μικρότερα τα οποία πρέπει να ανακαλύψεις. Είναι το Μπάνιο Ριτζόνι. Εκεί η περιοχή γενικά έχει θερμές πηγές. Οπότε πολλά χωριά έχουν ακόμα και στη μέση της πλατείας τεράστιες εκτάσεις, μια μεγάλη ας πούμε σαν πισίνα που μπορείς να μπεις και να κάνεις for free, δωρεάν, λουτρά.
0: Τι λες?
1: Αυτά όμως τα ανακαλύπτεις πηγαίνοντας από χωριό σε χωριό με το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή αυτό που μου λέμε να πετάξουμε για Φλωρεντία και να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο ή να πάμε day trip μέχρι το ποιο είναι το πιο γνωστό τώρα, το έχω αποβάλει από το μυαλό μου, το χωριό, το Σαν Τζιμινιάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους λέω εξαρτάται, αν έχετε 2 μέρες, κάντε το. Αλλά δεν θα πάρετε καθόλου τον παλμό της Τοσκάνης. Η Τοσκάνη είναι να κλείσεις ένα αγροτουρισμό στη μέση του πουθενά, να έχεις το αυτοκίνητό σου και κάθε μέρα να είναι η βάση σου για διαφορετικές εξορμήσεις. Πιο βόρεια, νότια, να φτάσεις μέχρι και σύνορο κάτω. Γιατί, ας πούμε, η Λάτσιο, που είναι ο νομός της Ρώμης, εγώ, ας πούμε, τη μία φορά είχα ξεκινήσει από Ρώμη με αυτοκίνητο και ανέβαινα. Έχει πάρα πολύ ωραία χωριά που είναι πάνω σε γκρεμούς και είναι συγκλονιστικά τα σπιτάκια. Μένεις πάνω σε ξενοδοχιάκια με θέα συγκλονιστική, πίνεις υπέροχα κρασιά, τώρα σε φανταστικά τυριά φυσικά, Ιταλία.
0: Πες μου κάτι, ποια περίοδος είναι καλύτερη για να πας στη Τοσκάνη?
1: Θα έλεγα,
0: για να μην έχει και πάρα πολύ ζέστη,
1: πολύ
0: αλλά
1: σωστό,
0: και από την άλλη να μην έχει και κακό καιρό.
1: Αν ο καιρός είναι καλός και δεν έχει βροχές, γιατί φέτος ήταν μια χρονιά με αρκετές βροχές γενικά στην Ευρώπη,
0: παντού,
1: ο Μάιος για μένα είναι σούπερ. Ωστόσο, ο Ιούνιος και τέλη Ιουνίου, τέτοια περίοδο,
0: τώρα δηλαδή που
1: είναι εξαιρετικός, γιατί ξεκινάνε τις ζέστες, αλλά είναι τώρα που έχουν ανθίσει οι ήλιοι, τα χωράφια με τους ήλιους.
0: Παναγία.
1: Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει έτσι και είχα πάθει έρωτα. Και ο Σεπτέμβριος είναι ενδιαφέρον μήνας, χαλαρώνεις και από κόσμο. Γιατί τώρα Ιούλιο-Αύγουστο θα γίνεται χαμός και εκεί. Αλλά έχει και πολύ ζέστη τότε. Οπότε αν έπρεπε να πω 2 μήνες, γιατί ένας δεν μπορεί να πω ποτέ, θα πω τώρα Ιούνιο και θα έλεγα και τέλη Σεπτέμβρη.
0: Παιδιά,
1: προλαβαίνετε και τα δύο,
0: Προλαβαίνετε και τα δύο. Κλείστε τώρα. Εγώ δηλαδή έχω ψηθεί, πάω, το σκάνε.
1: Και οπωσδήποτε ψάχνετε wineries. Πολλά από αυτά έχουν κοντά τους και cheese factory, δηλαδή παραγωγή που φτιάχνουν τα τυριά τους. Και μπορείς να ζητήσεις να κάνεις picnic με το φίλο σου, με την οικογένειά σου. Σου δίνουν ολόκληρο μπάσκετ, ολόκληρο καλάθι με τυριά και το κρασί που έχεις επιλέξει. Και πας έναν από τους λόφους του winery και τρως και πίνεις με την οικογένειά σου, με την παρέα σου.
0: Έχω να σε ρωτήσω.
1: Ιταλία.
0: Περίμενε, έχω να σε ρωτήσω κι άλλο.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop. Από το breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mat VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 101,2.
1: Λίγο μετά τις 11, εδώ στο Mad Radio 106,2, είναι Κυριακή πρωί, 14 Ιουνίου. Μαρία Κόφου, αυτό το κορίτσι το ταξιδιάρικο που μας έχει κάνει να θέλουμε να μπούμε τώρα να κλείσουμε εισιτήρια για το Σκάνι.
2: Πρέπει.
1: Λοιπόν, ένα road trip στην Ιταλία ακούγεται ονειρικό.
2: Είναι.
1: Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει και φιάλτης για το πάρκινγκ, για τους στενούς του δρόμου.
2: Πολύ σωστό.
1: Ποιο είναι το top tip που δίνει σε κάποιον που ετοιμάζεται να νοικιάσει αυτοκίνητο για να πάει στην Τοσκάνη πρώτη φορά?
2: Ωραία. Το πρόβλημα στην Τοσκάνη είναι στις πόλεις. Έτσι, δεν είναι τόσο στα χωριά. Στα χωριά είναι πολύ εύκολο να παρκάρεις και
1: όπως
2: άμα μείνεις
1: και
2: σε αγροτουρισμό, επίσης έχεις και μέσα το πάρκινγκ. Τι γίνεται, σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας υπάρχει το ιστορικό κέντρο, το οποίο δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα. Μόνο αν έχεις ειδική σήμανση, ειδική άδεια, που δεν την έχεις σαν τουρίστα, σας το λέω αν το ξέρετε. Και την έχω πατήσει και εγώ ίδια και στην Σιένα μια φορά και στο Μιλάνο κάποτε που ζούσα εκεί. Ο σκοπός είναι πριν ταξιδέψεις και έχεις αποφασίσει λίγο πολύ τις διαδρομές στις μεγάλες πόλεις να δεις που έχει τα πιο κοντινά πάρκινγκ για να μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Βάζεις τα σημεία που σε ενδιαφέρουν. Ξαναλέω, 99% όλες αυτές οι πόλεις έχουν απαγόρευση αυτοκινήτων στα ιστορικά κέντρα. Οπότε από πριν πρέπει να έχεις διαβάσει πολύ καλά πριν πας, γιατί θα φας κλίση. Σας το λέω σίγουρα, θα σας περιμένει στην Αθήνα, στην Ελλάδα η κλίση. Αυτό είναι για μένα το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι πρέπει να προσέξεις πολύ με τα όρια ταχύτητας. Γράφουνε μέχρι και για 3 χιλιομετράκια παραπάνω. 3 μέτρα πόσο είναι.
1: Είναι τόσο πολύ.
2: Ναι, πάρα πολύ. Ειδικά η Ιταλία τώρα είναι, μου φαίνεται και λίγο σαν σύστημα με τους τουρίστες. Δηλαδή όσοι γυρίζουν από Ιταλία road trip έχουν φάει κάποιο πρόστιμο το οποίο πρέπει να το πληρώσεις. Δεν το αγνοείς πια. Γιατί
1: είναι
2: μεγάλο στην εφορία
1: τα
2: σου. Μπορεί να ξεκινήσει από 30 ευρώ μέχρι 100. Αν το αψηφίσεις, μπορεί να πάει και πολύ περισσότερο. Ξαναλέω, θα το βρεις όμως στο gov.gr σου μετά. Μην το ρισκάρεις. Πληρώνεις όταν σου έρθει. Για μένα αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Δηλαδή να έχεις στο νου σου το που θα παρκάρεις, αρκετά πιο πίσω από το ιστορικό κέντρο. Είναι περπατήσιμες οι πόλεις τους, οπότε δεν έχεις να αγχωθείς που θα πάω πολύ μακριά να παρκάρω. Ας περπατήσεις και 15 λεπτά. Αξίζει από το να φας το πρόστιμο στην πορεία, την ταχύτητα.
1: Και να βεβαιώσεις και τα δεδομένα.
2: Ακριβώς.
1: Της πόλης.
2: Και φυσικά και με το αλκοόλ προσοχή, γιατί όπως είπαμε είναι μια περιοχή η οποία έχει φανταστικά κρασιά. Εφόσον πάτε με παρέα, κάποιος δεν θα πιει την ημέρα που θα οδηγεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και με αυτό είναι πολύ αυστηρή η Ιταλία.
1: Και εδώ, όπως πια και είναι εδώ, και εδώ, ευτυχώς.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή το σκάνι σημαίνει γεύση.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μόνο μία στάση για φαγητό ή για κρασί αντίστοιχα.
2: Ναι.
1: Σε όλη σου τη διαδρομή. Έχεις το αυτοκίνητο και θέλεις να κάνεις μόνο μία στάση.
2: Ναι.
1: Πού θα με έστελνες με κλειστά τα μάτια για την. Πώς να το πω, για την πιο αυθεντική ιταλική έτσι, εμπειρία.
2: Ναι. Θα σε έστελνα στο Μοντεπουλτσάνο, στο χωριουδάκι αυτό, γιατί και θα φας φανταστικά τυριά, έχει άπειρες επιλογές και θα πιεις πολύ ωραία κρασιά. Αν τώρα έπρεπε, γιατί δες ποτέ δεν μπορώ ένα, να το συνδυάσεις να είναι και μια μικρή πόλη, μικρή όμως, όχι Σιένα, που για μένα είναι εξαιρετική, by the way, θα σου έλεγα την Πιένσα. Είναι πάρα πολύ όμορφη, μικρή, έχει να δεις και 5 πράγματα. Πιένσα. Και έχει και εξαιρετικά τοπία με το που βγεις από τον ιστό της πόλης. Είναι καλποστάλ. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά δέντρα, τους δρόμους, τους ελικοειδείς. Είναι συγκλονιστικό μέρος, πανέμορφο.
1: Παιδιά, λοιπόν, τα tips δεν σταματάνε. Και έχουμε και συνέχεια, έτσι. Έχουμε και συνέχεια. Δίνουμε πολλά tips σήμερα.
2: Έτσι.

0: απαραίτητα ταξίδια, αλλά θα σε πάω σε μουσικά ταξίδια εγώ τώρα. Γιατί όπως είπα, είμαστε σε πρόβες των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Και εγώ μετά από εδώ θα φύγω κατευθείαν για το Taekwondo. Γιατί.
1: Έτσι
0: γίνονται πράγματα που λέω κι εγώ.
1: Ανυπομονώ ωστόσο, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκομαι εντός Αθηνών, ναι, και θα είμαι κι εγώ να το ζήσω μαζί σας.
0: Και θα είσαι
1: σας
0: μαζί μας. Λοιπόν, παρουσιαστής παιδιά ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί του Χρυσίδα Γκαγκούτη, super hosts, Κόνη Μεταξά, Dr. Chris Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Είμαστε στο κόκκινο, εννοείται εισιτήρια δεν υπάρχουν ούτε για αστείο. Όσοι πήρατε, πήρατε. Βέβαια, υπάρχει το Village, το αγαπημένο μας Village, μία μέρα πριν στις 16 Ιουνίου, την Τρίτη δηλαδή, όπου μπορείτε να έρθετε έξω από το Taekwondo, να απολαύσετε τους αγαπημένους σας stars, να απολαύσετε μια φοβερή συναυλία στις 9 η ώρα το βράδυ, και θα είναι εκεί και πολλοί κόσμοι. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μπείτε στο mat.gr να τα δείτε όλα, όλο το πρόγραμμα. Και τι
1: χαμός,
0: να πω, χαμός, παιχνίδια, περίπτερα, μουσική στο full, το Mad Radio, εμείς θα είμαστε εκεί, θα εκπαιμπούμε live, θα έχουμε καλλιτέχνες που θα είναι μέσα στις πρόβες, θα κάνουν την πρόβα generale και θα είμαστε εμείς εκεί και θα τους δούμε. Παιδιά, μην το χάσετε, θα χάσετε, αλήθεια σας λέω. Πρώτη σου φορά, έτσι.
1: Ναι, και ανυπομονώ.
0: Ανυπομονείς.
1: Σαν ταξίδι καινούριο μου κάνει, έτσι, αυτογράφητο. Αν και πάντα το παρακολουθούμε, οπότε ξέρουμε, αλλά κάθε φορά καινούργοι, όχι παρουσιαστές, καινούργοι τραγουδιστές, υπέροχα ντουέτα. Εντάξει, ανυπομονώ.
0: Στο κόκκινο χαλί των VMA βλέπουμε πάντα τα πιο εκκεντρικά, τα πιο εντυπωσιακά και τα πιο υπερπαραγωγή outfit. Εσύ όμως έχεις μάθει να ζεις ολόκληρους μήνες με ένα backpack στο χέρι, με λίγα ρούχα και πραγματικά να είσαι εντυμένη με ό,τι χωράει στο backpack.
1: Σωστά.
0: Πώς θα ντυνώσουν για να πας, αν είχες τη δυνατότητα να έχεις μόνο ένα backpack? Τι θα βάζεις, ένα shorts? Τώρα έχουμε και...
1: Για να πάω πού, περίμενε.
0: Στα Mad VMA φυσικά.
1: Α, με το backpack.
0: Με το backpack.
1: Ναι. Θα το ήθελα το τακούνι μου.
0: Summer in Greece
1: θα
0: έχουμε
1: το τακούνι
0: μου. Το concept φέτος στα Mad VMA είναι Summer in Greece.
1: Ωραία, τότε ένα πολύ ωραίο λευκό χρυσό φορεματάκι που δεν πιάνει και χώρο. Ένα τακουνάκι και that's it.
0: Παίρνεις όμως τέτοια χώρα, δηλαδή
1: ναι,
0: τα έχεις υπολογισμένα πάντα.
1: Ναι, πάντα θα έχω ένα φουστάνι π.χ. σε αυτό το backpack. Έχω βρει κάτι πολύ ωραία τα οποία δεν τσελακώνονται, δεν χρειάζεται να σιδερώσεις.
0: Α, τι ωραία.
1: Και είναι και σχετικά έτσι άνετα, μακριά, μαύρο, λευκό, minimal χρώματα. Και είναι πασπαρτού σίγουρα και την ημέρα και το βράδυ. Οπότε θα παίξει πάντα. Δεν είναι ότι θα είμαι μόνο με ένα σορτσάκι. Πάντα μου αρέσει να έχω έτσι.
0: Και ταπουνάκι και φορεματάκι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις πράγματα από εκεί που πηγαίνεις. Μα τι είναι αυτό που παίρνεις?
1: Πλέον όχι τόσο. Okay. Παλιότερα ήθελα να πάρω τα πάντα, να ψωνίσω, να φέρω πίσω. Όχι. Όσο λιγότερα τόσο καλύτερα. Και συνήθως αυτό που κάνω, και όταν το λέω ξέρω ότι αρέσει πολύ κόσμο και μακάρι να αρέσει και σε εσάς, γιατί είναι ωραία συνήθεια. Επειδή ακριβώς δεν θέλω να φορτώνω πολλά πράγματα, το backpack ή τη βαλιτσούλα μου, τη χειραποσκευή μου, αυτό που παίρνω από τον προορισμό είναι ουσιαστικά μια καρποστάλ. Δύο, γιατί στέλνω και στη μητέρα μου μία. Και τη στέλνω στον εαυτό μου, γράφω πίσω κάτι.
0: Αποκλείεται.
1: Και όμως, γράφω πίσω κάτι, μια σκέψη. Ή ας πούμε από το Μάτσου Πίτσου είχα γράψει το κατάφερες. Όταν έρθει αυτή η κάρτα σπίτι, θα έχεις πετύχει ένα πολύ όμορφο στόχο σου.
0: Ωραίο.
1: Και άλλα τέτοια. Και τώρα από το Καμίνο δε Σαντιάγο δε Κομποστέλα έγραψα κάτι τέτοιο στον εαυτό μου, κάτι στη μητέρα μου και κάτι στο φίλο μου. Και τα έχω στείλει τρεις καρποστάλ. Και αυτές είναι το αναμνηστικό μου που γυρίζει μετά από μένα συνήθως στην Αθήνα στο σπίτι μου.
0: Εντάξει, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ
1: να
0: αυτή
1: το κάνετε.
0: Ιδέα.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Παιδιά, πραγματικά το επόμενο ταξίδι θα έχει αυτό το καρποστάλ.
1: Και στον εαυτό σου το ένα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: Σημαντικό αυτό, να γράψεις πίσω κάτι που, ας πούμε, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μου είχε πάρει να μου έρθει μια καρποστάλη ήταν από την Κολομβία 6 μήνες μετά. Την είχα ξεχάσει.
0: Αποκλείεται.
1: Και ήρθε Χριστούγεννα και ήταν σαν δώρο γιορτινό, ήταν φανταστικό. Και είχα συγκινηθεί και πολύ, λέω, κοίτα να δεις. Ναι, αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο, ούτε βάρος ούτε τίποτα.
0: Είναι το καλύτερο δώρο που γυρνάει πίσω ναι. Και έχει και συνέστημα.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Πολύ συνέστημα.
1: Σε πάει και κατευθείαν εκεί. Ναι. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Μαρία Κοφού, έχεις κάνει το όνειρο πολλών, το ταξίδι με τον υπερσιβηρικό.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις πώς είναι να είσαι κλεισμένη σε ένα τρένο, στη μέση του πουθενά, για μέρες, γιατί για μέρες είναι αυτό. Ποιο είναι το πιο περίεργο της σκηνικό που έζησες σε αυτό το ταξίδι, δεν ταξίδι.
2: Καταρχάς έχω μεγάλη αγάπη με τα τρένα
0: και το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, και με τα τοπία όταν είσαι on the go, γιατί ωραίο το αεροπλάνο, αλλά κυρίως μπαίνεις γιατί θες να φτάσεις στον προορισμό. Το τρένο έχει ακόμα αυτή τη ρομαντικότητα του ότι πάμε για το ταξίδι και κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στον προορισμό μας. Ο υπερσιβηρικός λοιπόν ήταν για μένα όνειρο ζωής. Δεν θυμάμαι από πότε, από το γυμνάσιο μάλλον. Αφού τελείωσα τη σχολή, είχα αρχίσει να το λέω σε φίλους μου. Κάποιοι μου λέγανε ναι, κάποιοι όχι. Τελικά δεν ψινόντουσαν. Κατέληξα να πάω όντως μόνη μου την πρώτη φορά. Γιατί το έκανα άλλες τρεις φορές.
0: Α, εσύ δεν το έκανες
2: μόνη? Και το οργάνωσα για group. Ναι.
0: Την επόμενη θα είμαι και εγώ μέσα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι που μου το ζητάνε συνέχεια. Λόγω της κατάστασης με τη Ρωσία το είχα αποφύγει την πενταετία. Και φυσικά την πανδημία. Και το σκέφτομαι πολύ σοβαρά γιατί τώρα μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή το 19 ήταν τελευταία χρονιά, μου έχει λείψει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω. Το wow αυτού του ταξιδιού είναι, αν πας μόνος σου, ότι πάλι έχεις άπειρο χρόνο στη διάθεσή σου να σκεφτείς τι θες, τι δεν θες. Γιατί είσαι εδώ, γιατί έχεις κάνει αυτή την τρέλα, ποιος σου λείπει, ποιος δεν σου λείπει. Εγώ σε εκείνο το ταξίδι, όταν γύρισα, είχα χωρίσει, είχα αλλάξει δουλειά, σταμάτησα τη δουλειά γραφείου.
0: Α, τέτοια ψυχοθεραπεία.
2: Ναι.
0: Α, είναι ταξίδι ψυχοθεραπείας.
2: Πολλοί με ρωτάνε, κανονικά αυτό το ταξίδι, αν ξεκινήσεις από την Μόσχα και το πάρεις σε ρή μέχρι το Βλαδιβοστόκ, είναι 6 μέρες στο τρένο. Δεν το έκανα έτσι. Γιατί για μένα όντως είχε νόημα να κάνεις και στάσεις, να δεις και άλλα τοπία. Εγώ επέλεξα να ξεκινήσω όντως από τη Μόσχα, αλλά κατέβηκα στη Σιβηρία, στο Κατερίνσμπουργκ. Ξανανέβηκα μετά από 2 μέρες. Δηλαδή ήθελα να δω και μέρη όσο πήγαινα. Ναι. Σε ρή έκανα 4 βραδιές μέσα στο τρένο, για να καταλάβεις. Κατά τα άλλα, το σπαγα. Και μετά λοιπόν, όταν έφτασα στο Ιρκούτσκ που είναι η Σιβηρία, εκεί κάνεις αλλαγή αν θες και παίρνεις τον υπερμογγολικό. Εκεί λοιπόν εγώ πήρα τον υπερμογγολικό, γιατί ήθελα να πάω να ζήσω την εμπειρία της ανοιχτής στέπας στη Μογγολία.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι είναι γεμάτο εκπλήξεις.
2: Ήθελα να δω και διαφορετικά πράγματα κουλτουρών, χρωμάτων. Οπότε ξαφνικά από το καταπράσινο τοπίο της Σιβηρίας με τα πολύχρωμα σπιτάκια, γιατί το καλοκαίρι είναι κατά καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες επίσης εκεί, γιατί δεν το περιμένουν κάποιοι, 40 βάρα για τον Ιούλιο. Πήγα στη μέση του πουθενά, στην Μογγολία, κατέβηκα στο Ουλάν Μπατόρ και από εκεί πήγα στην ανοιχτή στέπα, που έμεινα σε ταγκέρ, σε σκηνές που είναι ουσιαστικά σαν σκηνές των ομάδων. Εκεί έμεινα 3 νύχτες. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πει στη μαμά μου: μαμά, εκεί για 3 μέρες δεν θα ξέρεις κάτι για μένα. Δεν έχει ίντερνετ το 15 στη στέπα και δεν θα μπορούσα να επικοινωνήσω μάλλον. Την τέταρτη μέρα που θα πάω στο Ουλάν Μπατόρ, αν δεν επικοινωνήσω, να αγχωθείς. Φαντάζομαι τώρα τη μαμά μου. Okay. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω πώς αυτή η γυναίκα πώς.
0: Έζησε.
2: Ναι. Ωστόσο, εκεί για μένα ήταν συγκλονιστική εμπειρία, γιατί ξυπνάς το πρωί, δεν έχει να κάνεις και πολλά. Ανοίγεις την πορτούλα. Εγώ έχω αυτή την εικόνα και τη λέω σίγουρα κάπου σε κάποια συνέντευξη, μπορεί να έχετε ακούσει ή να διαβάσει. Να βλέπω ελεύθερα άλογα να τρέχουν μπροστά μου. Είναι η χώρα των αλόγων, της ελευθερίας και των ομάδων. Η Μογγολία ήταν η χώρα μου, θα πω. Και από εκεί λοιπόν παίρνεις πάλι από το Ουλάν Μπατόρ το τρένο και καταλήγεις στο Πεκίνο. Στην Κίνα. Οπότε ξαφνικά από την ηρεμία και τη στέπα πας στο Πολύβο Πεκίνο, πας στο Σινικό Τείχος, εμπειριάρα και αυτή. Και γενικά ζεις 3 διαφορετικές κουλτούρες on the go. Ναι. Εγώ το έκανα 17 μέρες. Θα σου έλεγα λιγότερο, δεν έχει νόημα. Αν θες να κάνεις μόνο τη Ρωσία, Βλαδιβοστόκ, γίνεται και λιγότερο. Αλλά γενικά το μυστικό που πολλοί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί είναι το να κατεβαίνεις. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις από πριν, βέβαια, ένα πολύ καλό πρόγραμμα με τα εισιτήρια, γιατί πρέπει να βρεις το επόμενο τρένο που είναι υπερσιβηρικός, δεν είναι όλα. Αλλά επίσης πάνω στο τρένο είναι φανταστική εμπειρία, γιατί μου έτυχε να πίνω από τις 10 το πρωί, που τις ηχαίνομαι κατά τα άλλα, τις βότκες, να πίνω βότκες με Ρώσους και Ρωσίδες, να μην καταλαβαίνουμε γρή. Ή

0: παράδειγμα, να κάνει στάση για πολύ λίγο το τρένο για να αποβιβαστούν επιβάτες και να περνάνε κυρίες με καλάθια και να σου λένε να φας, να σου πουλάνε πυρόσκι, πυρόσκι. Είναι φανταστικό να είσαι πάνω στο τρένο και να βλέπεις από κάτω ότι η ζωή να κινείται, είναι πανέμορφο. Είναι ταξίδι ζωής πραγματικά, υπερσιβηρικός και υπερμογγολικός, και αξίζει μια φορά στη ζωή σας, με καλή παρέα θα έλεγα, να το παλέψετε, είναι ταξιδάρα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι, δεν έχεις ξεκινήσει, το είδα τώρα, το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και

0: Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Ένα ταξίδι που έκανες με τη μητέρα σου πριν από λίγες μέρες, το είδαμε και στα social και θα το διαβάσουμε τώρα και στο mat.gr. Το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, για όσους δεν το ξέρουν, το περίφημο Καμίνο ντε Σαντιάγκο ή ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, τα πιο πνευματικά και απαιτητικά προσκυνήματα, παύλα, πεζοπορίες.
1: Σωστά.
0: Στον κόσμο. Και θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Ήταν δικό σου bucket list ή και της μαμάς?
1: Ήταν και των δύο μας.
0: Και των δύο, ε.
1: Απλά σε άλλες φάσεις ζωής το θυμήθηκε καθεμία και το βρήκαμε τώρα.
0: Συνέπεσαν, ναι, όμως, ναι, ναι. Έτσι, καταπληκτικά.
1: Αρχικά είναι και UNESCO Protected. Έτσι, ναι. Είναι το πρώτο καμίνο που υπάρχει στον κόσμο που είναι
0: προστατευόμενο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: UNESCO.
1: Εδώ τώρα μιλάμε για πάρα πολλές διαφορετικές διαδρομές. Δηλαδή, μιλάμε για τουλάχιστον 7 διαφορετικά καμίνο, τα οποία όμως όλα καταλήγουν στην εκκλησία, στον καθεδρικό ναό του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, γιατί εκεί βρίσκεται ουσιαστικά ο τάφος του Αγίου Ιακώβου. Αυτό ήταν ο σκοπός. Μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια. Άνθρωποι που περπατούσαν με ό,τι δυσκολία μπορεί να υπήρχε τότε, γιατί τώρα έχουμε και το ίντερνετ, έχουμε, ναι, και μαγαζάκια να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε. Τότε υπήρχαν ουσιαστικά μόνο μοναστήρια και νοσοκομεία. Και όλα αυτά που βλέπεις στη διαδρομή, πηγές χτίστηκαν για να βοηθήσουν τους περιγρίνους, τους πεζοπόρους, τους προσκυνητές βασικά, γιατί δεν ήταν απλά πλούσιοι,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Είναι ένα ταξίδι συγκλονιστικό.
0: Πόσες μέρες?
1: Εμείς το κάναμε, διαλέξαμε τα τελευταία 115 χιλιόμετρα, γιατί είναι το μίνιμουμ για να πάρεις στο τέλος τη βεβαίωση ότι έχεις περπατήσει αυτό το καμίνο. Λιγότερα δεν μπορείς να την πάρεις αυτή τη βεβαίωση. Για να την πάρεις αυτή τη βεβαίωση, ωστόσο, πρέπει κάθε μέρα να σταματάς σε μέρη και να βάζεις σφραγίδες. Για να ξέρει, ναι, όταν φτάσει στο τελικό προορισμό αυτό που θα ελέγξει.
0: Ότι έχεις περάσει όντως από εκεί.
1: Ακριβώς, ότι, ναι, περπάτησες. Μπορείς να το κάνεις και με άλογο.
0: Πόσες μέρες?
1: 5 το κάναμε εμείς. Άλλοι το κάνανε εβδομάδα, γιατί σου λέγω θέλω μια μέρα off. Να μην,
0: ναι,
1: κάνω τίποτα.
0: Ή θέλω να μείνω 2 μέρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και με άλογο, μπορείς να το κάνεις και με ποδήλατο. Είναι έξτρα τα χιλιόμετρα όμως σε αυτή την περίπτωση. Είναι εμπειρία, γιατί είτε το κάνεις μόνος σου, είτε το κάνεις με δικούς ανθρώπους. Στη διαδρομή γνωρίζεις κόσμο.
0: Αυτό πήγα να πω. Και πρέπει να γνωρίζεις, είναι... να πηγαίνεις μετά συνοδοιπόροι όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Μαζί,
1: σήμερα πριν έρθω για να τα πούμε, σκεφτόμουν στη διαδρομή τι με έμαθε το καμίνο, ή μάλλον τι με έκανε να επιβεβαιώσω πράγματα για την καθημερινότητα και τη ζωή μου. Για πούμε, αυτό που μου έκανε, και έχω να το λέω, είναι ότι το backpack μας, επειδή ουσιαστικά η λογική είναι ότι παίρνεις ένα backpack το οποίο κάθε μέρα το έχεις στην πλάτη σου, δεν γυρίζεις πίσω, προχωράς μόνο σε επόμενους προορισμούς, σημαίνει πρέπει να έχεις επιλέξει πολύ καλά το φορτίο που θα κουβαλάς μαζί σου και στη ζωή σου, θα πω εγώ. Επίσης, το ποιους έχεις μαζί σου. Το μπορεί να σου δυσκολέψουν την ημέρα σου, τη ζωή σου, οι άνθρωποι που έχεις μαζί σου ή δεν έχεις. Ακριβώς. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσεις μπροστά σου, δηλαδή, βρεθήκανε φάσεις στο περπάτημα που ένας σταμάτησε να μου ζητήσει άμα μπορώ να τον βοηθήσω να του πιάσω την μπανάνα ή το νερό του ή το καπέλο του. Είναι πολύ ωραίο, γιατί νιώθεις ξαφνικά ότι συντελείς και εσύ,
0: ναι,
1: στο να βοηθήσεις κάποιον άλλο για να φτάσει στον προορισμό του καλά, ασφαλής, μικρό, αλλά είναι τόσο όμορφο. Ή από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Με σταμάτησαν μια οικογένεια από το Πορτορικό, γιατί κατάλαβαν ότι καταλαβαίνω Ισπανικά, πιάσαμε κουβέντα, βγάλαμε φωτογραφίες και συνεχίζεις. Δεν τους ένας βλέπεις.
0: Τι ωραίο.
1: Αυτό.
0: Τι ωραίο.
1: Και γενικά είναι μια πολύ έντονη εμπειρία. Για μένα αξίζει και για αυτόν που απλά θέλει να κάνει hiking. Είχε συγκλονιστικά τοπία. Ξεκινήσαμε από τη Σάρια και φτάσαμε στο Σαντιάγο μέσα σε 5 μέρες, μέσα από μικρά χωριά της Γαλλικίας που είναι η περιοχή. Είδαμε δάση, περπατήσαμε πάνω σε νερά, ήταν σε λοφάκια, συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι όχι απαραίτητα για το spirituality, για να δεις όμορφα μέρη, να περπατήσεις, και αυτό που εμένα μου μετάραζε ήταν ότι κάθε μέρα δεν ήξερες τι θα βρεθείς στο δρόμο σου. Και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Ήξερες όμως ότι θα φτάσεις μέχρι την τάδε ώρα περίπου στον προορισμό σου. Για να φας, να κάνεις το μπάνιο σου, να δεις λίγο να περπατήσεις εκεί στο χωριουδάκι, να κοιμηθείς και να ξεκινήσεις την επόμενη. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
0: Παιδιά, θα δείτε τα πάντα, όλα αυτά που λέμε τώρα, στο mat.gr, στο άρθρο της Μαρίας που έρχεται. Μπορεί να είναι ήδη και πάνω.
1: Σωστό.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε λοιπόν.
1: Είναι έτοιμο.
0: Οπότε λοιπόν, μουσική, και ελάτε έτσι να φανταστούμε και εμάς σε αυτή την πεζοπορία. Για πάμε.

0: Μαρία Κόφου στην παρέα μας αυτό το δίωρο, νομίζω ότι ήταν η μοναδική φορά που απλά άκουγα τον συνεντευξιαζόμενό μου και δεν ήθελα να τον διακόψω.
1: Τι όμορφα. Ελπίζω να σκεφτώσουν παράλληλα και το επόμενο αεροπορικό που θα κλείσει για να πάει σε κάποιο προορισμό.
0: Αυτό είναι ο στόχος. Με έχεις βάλει σε ένα mood ταξιδιωτικό να κρατάω σημειώσεις, παιδί μου.
1: Χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά, γιατί αυτό είναι η μεγάλη μου αγάπη πια. Το να μπορέσω να παρατρύνω κόσμο,
0: κάνεις
1: να ταξιδέψει.
0: Κάνει πολύ καλά τη δουλειά σου. Εξαιρετικά. Verified.
1: Approved.
0: Λοιπόν, από εμά είσαι OK. Έτσι είσαι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε ένα quick fire γύρω. Backpack ή βαλίτσα με ροδάκια.
1: Πλέον βαλίτσα με ροδάκια, χειραποσκευή όμως, μικρή.
0: Α, μικρή. Ωραία. Παράθυρο ή διάδρομο στο αεροπλάνο.
1: Πάλι θα σου πω πλέον. Θα πω πλέον διάδρομο, γιατί θέλω να βγαίνω, να σηκώνομαι, να κινούμαι στα μεγάλα ταξίδια. Στα μικρά μέχρι 2 ώρες μου αρέσει το παράθυρο ακόμα.
0: Ωραία. Low budget hostel με κοιτώνες και γνωρίζοντας φυσικά κόσμο ή πεντάστερο έτσι luxury resort.
1: Στα 20 και μέχρι τα 30 το πρώτο. Ναι. Από τα 30 και μετά θα έλεγα.
0: Luxury, παιδιά.
1: Ναι. Και αν όχι πεντάστερο, μια χαρά είναι, ναι, και τετράστερο. Και... Αλλά ναι, όχι τόση ταλαιπώρια όσο πριν. Το έχω ζήσει όμως για να έχω να ξέρω και τη σύγκριση.
0: Μα το ξέρουμε το έχει ζήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπήρχε μάλλον περίπτωση. Ταξίδι με τρένο ή road trip με αυτοκίνητο.
1: Τώρα, αφού.
0: Τα πάμε τώρα αυτά, τι λέμε.
1: Τρένο. Μόνη μου τρένο, να είδε, δεν μπορώ να πω ένα. Μόνη μου με τρένο, με παρέα road trip.
0: Εντάξει. Ναι. Λογικό. Το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ έτσι είμαι. Ποιο τραγούδι έχει πάντα στο travel playlist σου όταν είσαι στο. Όταν κάνει ταξίδια.
1: Αυτό που λέει, ένα I'm gonna follow the sun, because I'm a traveler. Ναι, είδες, το είπα κατευθείαν.
0: Ναι. Λοιπόν, Μαράκι μου, κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο μας που μας ακούει, που είναι στην παρέα μας εδώ στο Mad Radio 106,2. Να πω ότι μπορείτε να διαβάζετε τα άρθρα και να βλέπετε και τα βίντεο της Μαρίας στο Travel Edit Mad, στο mad.gr και φυσικά στο Instagram, στα social media. Σε βρίσκουν παντού και το ξέρουμε αυτό. Τι άλλο, να πω ότι πάμε βούρια VMA.
1: Αυτό είναι για μένα το καινούριο ταξίδι που ανυπομονώ.
0: Έτσι, πάμε βούρια VMA. Εγώ φεύγω τώρα, αφήνω το στο πόστο μου εδώ τον Πέτρο Τριανταφύλου και θα πω αυτό που λέω κάθε φορά. Θα το λέω για να το ακούω και να το ακούτε κι εσείς και να το επεξεργάζεσαι στον εγκεφαλό σας. Αν δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, τουλάχιστον άλλαξε τη μέρα σου. Και
1: τέλειο.
0: Αυτό το πιο σημαντικό. Φιλιά πολλά από μένα.
1: Χαιρετώ και εγώ.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Mad Radio 106,2. Sky Tube.

0: μπαίνει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρι

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο Summer Booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας Top Fun Challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultimate Taya with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm David Fett.
15: I'm Ed Sheeran.
16: Miley Cyrus.
17: Hi, this is Ricky Iglesias.
18: This is Lady Gaga.
19: This is Bruno Mars.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
20: Oh, yeah.
21: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα American Music Awards 2026 Biggest Winners, ή αλλιώς οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων 2026. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει τώρα την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
2: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες σήμερα. American Music Awards 2026 Biggest Winners. Αν ένα πράγμα έδειξαν τα American Music Awards είναι ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή δεν έχει πλέον σύνορα, από K-pop και Latin μέχρι την pop, το R&B και τα Afrobeats. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες μιλούν πλέον σε όλες τις γλώσσες. Τα American Music Awards 2026 πέρασαν στην ιστορία και αυτή η ιστορία θα περάσει από το ραδιόφωνο σου τις επόμενες 3 ώρες.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Night, η μεγαλύτερη έκπληξη των American Music Awards 2026 ήταν αναμφίβολα η Taylor. Παρά τις πολλές υποψηφιότητες, η Superstar έφυγε χωρίς βραβείο, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Από τρία American Music Awards κέρδισαν φέτος οι BTS, Sabrina Carpenter, Katcha, Bruno Mars, Cardi B, Somber, από δύο η Tyla, Zara Larsson, Bad Bunny, Shakira. Ποιος ή ποια ή ποιοι κέρδισαν όμως τα περισσότερα βραβεία στα American Music Awards 2026? Μην εδώ για να το μάθεις.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song number 13.

0: αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. Οι περισσότεροι θα κάνουμε μια βόλτα στην παραλία αυτό το weekend. Κάποιοι θα μπουν τώρα και εμείς οι άλλοι θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να ζεστάνει καλά το νερό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορυφή. It's the hits
1: hot. Με τον Πέτρο. Number one on the weekend. Εδώ ακούς τι παίζει.
0: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Ζάρα Λάρσεν για τα American Music Awards σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Zara Larsson, Pink Panthers, Stateside, Collaboration of the Year, αλλά και Breakthrough Album of the Year για την Zara Larsson. Το κορίτσι κατάφερε με την περιοδία αλλά και τα τραγούδια της να βρεθεί ξανά στο κέντρο της προσοχής μας, αλλά και στο κέντρο της προσοχής των American Music Awards. Άκου τι λέει Zara Larsson για τα βραβεία της.
1: Back home in Sweden, the sun is shining. Beautiful midnight sun forever. I woke up this morning as a two-time American Music Awards winner. Best breakthrough album for Midnight Sun and best collaboration with Pink Panthers. And what's so amazing about that is that it's fan voted, so you guys voted for me, which I'm so thankful for. Thank you so much.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me, Don Pedro.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Weekend. Είναι τα Mad Weekends.
6: Mad Radio 106,2.
7: Song number 13.

0: Carol G. Είχε την δική της μοναδική στιγμή στην βραδιά των American Music Awards. Η Carol G παρέλαβε το International Artist Award of Excellence, ένα από τα σημαντικότερα ειδικά βραβεία της βραδιάς. Μία ακόμη σημαντική στιγμή των American Music Awards ήταν όταν ο θρύλος των 80's, Billy Idol, παρέλαβε το Lifetime Achievement Award και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Άκου τι έγινε όταν ανέβηκε ο Billy Idol πάνω στη σκηνή.
1: Thank you, Leon. I remember the Black Rock. Thank you to the American Music Awards for this honor. Most importantly, thank you to all the fans. I've been able to live my dream, and it's really all because of you. When I started out in punk rock back in 1976, we thought it may only last about 6 months, let alone 50 years. But we were doing it for the love. We were doing it for the love, and because music was the only thing that gave us a sort of feeling of freedom, a sense of freedom. We believed in what we were doing, and we thought maybe if we just dreamed into this life and gave it everything we had, it would give it all back to us in spades. And that's exactly what happened. So to any kid out there who loves rock and roll or any music of any kind, if you're inspired to create that sense of freedom and pursue a life of art, then all I can say is pick an instrument, find out who you are, and be it. That's right, find out who you are, and be it.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me. Τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making, Advanced AI Analytics και Real Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
4: UK.
2: Number

0: VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
0: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: αγαπημένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Are you ready? Hi, this is David
1: Guetta. This is Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
2: Hey guys, this is Selena Gomez.
3: Hey, what's up? This is your truly Jason Derulo.
4: Hey everybody, this is Ariana Grande.
5: Now start to the top.
2: Are you ready?
6: Let's go!
7: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο, μπορείς να με δεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες σήμερα. American Music Awards 2026 Biggest Winners. On the air and everywhere, baby.
8: The hit is hot 40.
2: Peter gives you more.
7: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Somber όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή των American Music Awards. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
9: Peter is the one for the hits.
10: 40 μεγάλες.
11: Μεγάλες.
10: Ποια θα είναι στην κορυφή?
0: Είναι τα Mad Weekends.

0: We got the hits. We got the hits. The hits.
1: Με τον Πέτρο. Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song number 24.

0: You are on
1: The Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits.
1: That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

Kendrick Lamar, SZA, Luther. Ένα μουσικό power couple, ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ο Kendrick Lamar κέρδισε το Best Male Hip Hop Artist στα American Music Awards και η SZA το Best Female R&B Artist of the Year. Ακού τι είπε η SZA όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή.

0: talented, creative, brilliant, genius woman of category. Thank you so much to my label. Thank you so much to God. Shout out to Punch, TDE, and shout out to all of you. God bless you. Thank you to my fans, and shout out to Camp. I love you, Camp. Yeah, God bless you guys. Have a good evening.
1: The world's biggest superstars.
2: With Peter.
3: Με τον Πέτρο.
4: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
5: This is the hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: This is all your weekend music.
4: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
6: Radio 106.2
5: US, number one. This week's number one.

0: didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40. With Peter.
9: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα American Music Awards 2026 Biggest Winners, οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων το 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
8: You're listening to the Hits Hot 40.
10: It's the weekend with Peter.
9: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπαν τα κορίτσια των Catch Eye όταν ανέβηκαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards. Εδώ θα μάθεις ποια και ποιος κέρδισαν το Best Latin Artist of the Year.
10: Into the music with Peter.
8: Are you into it?

0: one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

0: Η νέα ανακάλυψη της χρονιάς, το πολυεθνικό Girl Group, κέρδισε το New Artist of the Year και συνεχίζει να χτίζει μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα. Τα κορίτσια κέρδισαν 3 American Music Awards, New Artist of the Year, Best Music Video και το Breakthrough Pop Artist. Άκου τι είπαν τα κορίτσια των Catch Eye.
1: Oh my god, this is so insane! I think we all have something that we would want to say, so we'll try to make this quick. But thank you to the icons. We're so grateful for every single one of you. We

0: Shakira. 2 AMAs για την διάσημη Latin Superstar και Best Female Latin Artist. Η Κολομβιανή Superstar, περισσότερες από 3 δεκαετίες μετά το ξεκίνημά της, συνεχίζει να κερδίζει κοινό και βραβεία, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής. Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο. Από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA. Ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα. Lenovo.
1: This is your weekend music. Weekend hits. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα όνομα που πλέον ανήκει στην παγκόσμια pop elite. Ο Puerto Rican Superstar κέρδισε το Best Male Latin Artist of the Year και συνεχίζει να σπάει streaming record σε Ευρώπη, Αμερική αλλά και την Λατινική Αμερική. Bad Bunny, Nueva York.

0: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
0: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
0: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
2: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
3: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
4: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
5: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
4: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
5: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
4: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
6: Να είσαι καλή μαζί του.
4: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
7: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
4: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
5: Hey guys, it's Ava Max.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Hi, it's Taylor Swift.
8: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
9: He is back, baby.
10: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι είπαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards οι BTS. Ποια κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς και ποια το Social Song of the Year. Ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο ένα στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
11: The voice, the music, the weekend.
12: Life is better at the top.
13: You're listening to The Hits Hot 40.
14: Great radio.
15: Με τον Πέτρο.
0: Weekend είναι τα Mad Weekend.

0: the hits.
1: We got the hits.
2: All the hits on your radio.
3: All the hits.
4: Σαράντα μεγάλες.
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song number 9.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της βραδιάς των American Music Awards ήταν η Sabrina Carpenter. Το album Men's Best Friend κέρδισε το Album of the Year, αναδείχθηκε Best Female Pop Artist και κέρδισε και το βραβείο Best Pop Album. Η Sabrina δήλωσε ότι αυτή είναι η πιο δημιουργική περίοδος της καριέρας της και νιώθει ότι τώρα μόλις ξεκινάει. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Κέρδισε το βραβείο Best Afro Beats Artist και το Social Song of the Year και επιβεβαίωσε ότι είναι ένα από τα νέα πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Από την Νότια Αφρική μέχρι τα charts της Ευρώπης και της Αμερικής συνεχίζει να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία. Αυτή είναι η Tyla Chanel.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the Top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Cardi B για τη μεγάλη νίκη της στα American Music Awards. Εδώ θα ακούσεις ποιες ήταν οι μεγάλες νικήτριες των AMAs 2026.
2: This

0: Bruno Mars, I Just Might. Ο Bruno πρόσθεσε 3 ακόμη σημαντικά βραβεία στη συλλογή του, κατακτώντας το Best R&B Album και το Best R&B Song. Ο Bruno Mars μας υποσχέθηκε ότι η νέα μουσική που ετοιμάζει θα είναι πιο προσωπική από ποτέ.
1: The Hits Hot 40, number 1 on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα American Music Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Song number 3.

0: Returns to the Top. Η διάσημη Αμερικανίδα απέδειξε ότι παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της rap μουσικής, κερδίζοντας 3 βραβεία στην hip-hop κατηγορία, ανάμεσά τους και το Best Female Hip-Hop Artist 2026. Άκου τι είπε η Cardi B.
1: AMAs, thank you so much for giving me 3 awards tonight. Best Female Rapper, Best Hip-Hop Song and Best Hip-Hop Album. Thank you so much, and I promise you, not only am I gonna attend next year, I'm gonna perform. That's word to everything. I don't give a fuck what I'm doing. Thank you so much. Please send my award to my house. Don't send it to my mom's house, because she be keeping my awards and be putting it in her living room or whatever. What a great day. The Knicks is going to the motherfucking finals. I won 3 awards, so what's next? Love you, Barty Gang. I love you, everybody. Bye.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making. Advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων. Για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA. Ώρα για το νούμερο 1.
4: Oh, yeah.
0: Το τραγούδι που κατέκτησε το Song of the Year στα American Music Awards 2026, το Best Soundtrack, το Best Vocal Performance και το Best Pop Song. Ένα track που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, σκαρφάλωσε στα charts δεκάδων χωρών και μαζί με τα 4 βραβεία στα American Music Awards, τα περισσότερα της χρονιάς, τα κορίτσια απέδειξαν ότι η K-pop συνεχίζει να επηρεάζει την mainstream pop κουλτούρα σε όλο τον πλανήτη. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Golden, Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Rayami. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
1: Oh my God.
5: This is amazing.
1: Oh, Peter's amazing.
3: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
2: Life is better at the top.

0: The guys are waiting in the car. I gotta go.
1: He'll be back. It's back. He'll be back.
0: You'll see.
1: He'll be back. It's back. He'll be back.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Radio.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 30-40 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mat VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Ready to drink vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte, no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
4: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
5: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
4: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
5: Αντρουά.
4: Το λες, φάσι. Red flag στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
6: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
4: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
5: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
4: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
6: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2.
7: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει.
8: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσε ζωή, ζωή μου.
5: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: SkyTube.

0: Τούξου. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο.

0: στο matt.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσίκ.

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει την αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7.

Λιωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.

0: μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
2: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι το

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Λεόντιος και Λένα, του Georg Büchner.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και στο ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι, δεν έχεις ξεκινήσει, το είδα τώρα, το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: SkyTube.

μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo.

0: Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χαίρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
2: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την Αφής.
3: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
4: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
5: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
4: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
5: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
4: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
6: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
4: Το καλό επιστρέφει.
7: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
4: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το ΦΤΕΣ πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mat VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: περιμένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
1: Με ξέρεις πια, καλά.
0: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
0: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
1: Ό,τι καλό θες εσύ.
2: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
3: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
4: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
5: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
4: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
5: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
4: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
6: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
4: Το καλό επιστρέφει.

0: 7 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Και για πες. Ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο MAD VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Sky Tubes on Tour. Ζήσε τα απόλυτα New York Vibes στην καρδιά των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις Exclusive Beauty Activations και να απογειώσεις το look σου.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σας, Αγγελική.
5: Γεια σας, κορίτσια.
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
5: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
5: Βρισκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
5: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
5: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Σε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των MAD Video Music Awards 2026.

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: Μπε στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips

0: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφερα το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
5: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

μπαίνει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Ζου92.gr. Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι!
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: 106,2.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Radio 106,2. Mad Radio.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη,

0: Mod.gr.
1: Mod Radio. Mod Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mod Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mod Radio. Mod Radio 106,2.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις. Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.